θύβα, η αβόρβετα φάε τούβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό όζαν σεν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, η μότε κούβαν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε, η τβέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκί μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτερ.